ακάνε όι, σε που ακάνε όιο. Τι ακάνε όγκο, ένα χαδί όια. Χαδί ο χαδί άρ, που ακάνε όι. Άτε τι, που από πω.